ανέφερε. Κατά την άποψή μας, οι αλλαγές στις φορολογικές ρυθμίσεις για τους επενδυτές σε υπάρχουσες κατοικίες υποδηλώνουν ότι οι ακαθάριστες αποδόσεις ενοικίων θα πρέπει να αυξηθούν προκειμένου να αντισταθμιστεί η απώλεια των φορολογικών ελαφρύσεων. Για τα επενδυτικά ακίνητα στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη, μια αύξηση της απόδοσης ενοικίων κατά μία ποσοστιαία μονάδα από περίπου 3,5% σε περίπου 4,5% συνεπάγεται αύξηση των ενοικίων κατά 25% έως και 30%, υποθέτοντας ότι το τρέχον επίπεδο των τιμών των κατοικιών παραμένει αμετάβλητο. Να πάμε στην Ελλάδα, όπου από τα Περιστέρια, την περιοχή που επλήγει περισσότερο από την πυρκαγιά στην Σαλαμίνα, ξεκίνησαν οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια και μαγαζιά του νησιού από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που διέθετε για την έκταση της καταστροφής η Δημοτική Αρχή, τα κύματα που έχουν υποστεί ζημίες φτάνουν τα 15, ωστόσο σίγουρη αποτίμηση θα υπάρξει όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2026. Γιατί όταν μια ολόκληρη χώρα χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της. Και όταν μια γενιά δυνατεί να ξεπληρώσει τις οφειλές της, τότε το βάρος τους περνά στις πλάτες των παιδιών της. Λοιπόν, αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει. Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ενώ με την ανακοίνωση της πρόορης αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026, αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ευρώπη, τονίζει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ένας συνασπισμός 29 πολιτιών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής άσκησε αγωγή κατά της Meta, της εταιρείας πίσω από το Facebook και το Instagram, το 2023, και τέσσερις από αυτές, η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το New Jersey, επιλέχθηκαν για να την υποστηρίξουν στο δικαστήριο. Οι εισαγγελείς των πολιτιών αυτών θα προσπαθήσουν να αποδείξουν τρία στοιχεία: ότι η Meta πρόσθεσε στις πλατφόρμες λειτουργίες που είχαν σχεδιαστεί για να κρατούν την προσοχή των εφήβων, ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τους κινδύνους στις πλατφόρμες και ότι συνέλεξε δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων κατά παράβαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Οι τέσσερις εισαγγελείς ζητούν περίπου 193 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Meta, ενώ απαιτούν από την εταιρεία να προχωρήσει σε βαθιές αλλαγές στο Facebook και το Instagram προκειμένου να προστατεύονται περισσότερο οι ανήλικοι. Θα αποδείξουμε ενώπιον σώματος ενόρκων ότι η Meta απέκρυψε πως γνώριζε τις βλάβες που προκαλούνται στους νέους, διότι ήταν πιο επικερδές να κάνει τα στραβά μάτια, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας του Kentucky. Το κάναμε με τη βιομηχανία του καπνού τη δεκαετία του 1990, το κάναμε με τις εταιρείες που ευθύνονταν για την κρίση των οπιοειδών, θα το ξανακάνουμε με τη Meta, πρόσθεσε. Ο Γενικός Διευθυντής της FIFA, Kevin Lamour, απολύθηκε αφού επέκρινε ανοιχτά το σχέδιο του Gianni Infantino να πουλήσει ποσοστό του παγκόσμιου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές, μια εξέλιξη που έρχεται να προσθεθεί στο ήδη βαθιά προβληματικό διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Lamour αποχώρησε σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών αφότου εντάχθηκε στη FIFA από έναν προηγούμενο ρόλο στην UEFA. Είχε ταχθεί έντονα κατά του σχεδίου του Infantino μετά την αποκάλυψή του, λέγοντας ότι η διοίκηση της FIFA είχε εξαπατηθεί και ότι ο πρόεδρος πιστεύει ότι ενσαρκώνει τη FIFA, ενώ υποτίθεται ότι θα έπρεπε να την υπηρετεί. Ο Lamour είχε καταστήσει σαφές ότι θα διαχειριζόταν την απόλυσή του ως συνέπεια της αντίθεσης του στο σχέδιο, το οποίο αναβλήθηκε ώρες αφού το ίδιο τοποθετήθηκε στις 31 Ιουλίου. Αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσω τη δουλειά μου, τότε ας γίνει, είπε στη δήλωσή του. Θα κατανοήσω και θα σεβαστώ αυτή την απόφαση. Τουλάχιστον θα κοιμηθώ ήσυχα απόψε. Οι ακριβείς συνθήκες της απόλυσής του δεν είναι σαφείς, αλλά ο Γενικός Γραμματέας της FIFA ενημέρωσε το προσωπικό με email ότι ο Lamour θα αποχωρούσε από τον οργανισμό. Να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού για τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας για σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου. Ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, στο Σίδνεϊ αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο Μπρίσμπεν ο καιρός θα διατηρηθεί έθριος με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Πέρθ και την Αδελαϊδα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασίες γύρω στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στη Μελβούρνη ο καιρός θα είναι άστατος με ασθενή βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας και πιθανότητα βροχόπτωσης στο 35%. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς και η ελάχιστη στους 13. Παράλληλα θα πνέουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι εντάσεως έως 35 χιλιόμετρα την ώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα παραμείνει κυρίως νεφελώδης. Η υγρασία θα βρεθεί στο 71%. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο ρυθμός.com.au. Το
Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.

Η κυβέρνηση της Βικτόριας παρέχει πραγματική βοήθεια αυτή τη στιγμή, δίνοντάς σας 20% έκπτωση στα τέλη κυκλοφορίας σας Ρέτζο. Με την προθεσμία να έχει παραταθεί ως τις 31 Αυγούστου, οι κάτοικοι της Βικτόριας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιστροφή 20% επί των τελών κυκλοφορίας 2025-2026 για αυτοκίνητα, station wagon, μοτοσυκλέτες, ημιφορτηγά, utes, vans και ελαφρά φορτηγά. Έτσι, έχετε περισσότερα χρήματα να επιστρέφονται στην τσέπη σας. Είναι πραγματική βοήθεια αυτή τη στιγμή. Για να υποβάλλετε αίτηση για επιστροφή 20% επί των τελών κυκλοφορίας σας, επισκεφτείτε την εφαρμογή ή τον ιστότοπο Service Victoria. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: είσαι δικιά μου. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
5: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη. Ακού.

0: πάνω.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Κάνεις πως δεν με ακούς, δεν το βλέπεις.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
5: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ήταν ολόκληρη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Η κυβέρνηση της Βικτόριας παρέχει πραγματική βοήθεια αυτή τη στιγμή, δίνοντάς σας 20% έκπτωση στα τέλη κυκλοφορίας σας Ρέτζο. Με την προθεσμία να έχει παραταθεί ως τις 31 Αυγούστου, οι κάτοικοι της Βικτόριας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιστροφή 20% επιτόντελων κυκλοφορίας 2025-2026 για αυτοκίνητα, station wagon, μοτοσυκλέτες ή μη φορτηγά, utes, vans και ελαφρά φορτηγά. Έτσι, έχετε περισσότερα χρήματα να επιστρέφονται στην τσέπη σας. Είναι πραγματική βοήθεια αυτή τη στιγμή. Για να υποβάλλετε αίτηση για επιστροφή 20% επιτόντελων κυκλοφορίας σας, επισκεφτείτε την εφαρμογή ή τον ιστότοπο Service Victoria. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητήσω

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βανγκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαράντι. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet me σουβλακερί. 24 ετών μολ. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μου δώσες θέμα δυνατό και κάνα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω από τη βάση. Το έχεις που

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
9: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
9: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη. Ακού.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.

0: Plus Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου τα

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: κοπάνε. Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmus Radio. Rythmus Radio.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: καλά.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Ρυθμός Radio.
2: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή, έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: The Morning Brief.
1: Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 8 ακριβώς, 5η 20 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Ο Αυστραλός στάρ του τένις Νικ Κύριος δήλωσε ότι βρέθηκε θετικός σε κοκαίνη στο ισπανικό νησί της Μαγιόρκα και ζήτησε δημόσια συγγνώμη. Στη δήλωσή του στο Instagram ανέφερε πως έκανε ένα τεράστιο λάθος και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους, την οικογένεια, τους χορηγούς του και ιδιαίτερα από τα παιδιά που τον ακολουθούν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας Τένις, ITIA, επιβεβαίωσε ότι ο 31χρονος τενίστας βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή από τις 4 Αυγούστου μετά την ανίχνευση μεταβολίτη της κοκαίνης σε δείγμα που λήφθηκε στις 22 Ιουνίου του 2026. Ο Κύριος διατηρεί το δικαίωμα έφεσης, το οποίο δεν έχει ασκήσει μέχρι στιγμής. Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τις μάχες του με την ψυχική υγεία, την κατάθλιψη και την κατάχρηση ουσιών. Σε εξέλιξη είναι η εκδίκαση της έφεσης για την πολύκροτη υπόθεση της Έριν Πάτερσον στην Αυστραλία, η οποία καταδικάστηκε για τη δολοφονία τριών συγγενών του ενδιαστάσεις συζύγου της, τους οποίους είχε καλέσει σε γεύμα όπου τους έρβηρε φαγητό με δηλητηριώδη μανιτάρια. Οι συνήγοροι της 59χρονης υποστηρίζουν ενώπιον του εφετείου ότι σημειώθηκε μια καταστροφική αστοχία στη δικαστική διαδικασία, καθώς οι ένορκοι, ενώ συνεδρίαζαν για να αποφασίσουν την ετοιμιγορία τους, διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με αστυνομικούς και μέλη της εισαγγελικής ομάδας. Την Τετάρτη, τρεις δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Βικτόρια άρχισαν να εξετάζουν δύο διαφορετικές εφέσεις. Εκείνη της ίδιας της Πάτερσον κατά της καταδίκης της και εκείνη του επικεφαλής της εισαγγελίας κατά της ποινής που της επιβλήθηκε, την οποία χαρακτηρίζει προδήλωση ανεπαρκή. Το Σεπτέμβριο η Πάτερσον καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη με δικαίωμα να ετηθεί αποφυλάκηση υπό όρους έπειτα από 33 χρόνια. Κρίθηκε ένοχη για τις δολοφονίες των γονέων του ενδιαστάσεις συζύγου της, Ντόν και Γκέιλ Πάτερσον, καθώς και της θείας του, Χέδερ Βίλκινσον. Παράλληλα, καταδικάστηκε για την απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της Χέδερ, Ιαν Βίλκινσον, ο οποίος επέζησε από το μοιραίο γεύμα, αλλά χρειάστηκε να νοσηλευτεί επί εβδομάδες. Ο ίδιος βρέθηκε την Τετάρτη στο δικαστήριο μαζί με τα άλλα μέλη των οικογενειών Βίλκινσον και Πάτερσον. Χειρότερη από ποτέ είναι η κατάσταση με τη φοιτητική στέγη στην Ελλάδα. Ενίκεια στο Θεό, ακριβοθόρητες φοιτητικές αιστείες, συμπιεσμένα εισοδήματα και ακρίβεια οδηγούν γονείς και φοιτητές σε απόγνωση. Το ζήτημα αναδεικνύεται επιτακτικά και φέτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα μικρά και οικονομικά διαμερίσματα γίνονται όλο και πιο δυσέβρετα, με τις τιμές να έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας κατά μέσο όρο το 7,3% όπως είχε γράψει το in.gr. Σύμφωνα με στοιχεία του παρατηρητηρίου αξιών GeoAxis, το ποσοστό της αύξησης των μισθωμάτων φοιτητικής κατοικίας μέσα σε 10 χρόνια αυξήθηκε σε 110%, με τα εισοδήματα των οικοκυριών να έχουν κινηθεί σε αντίθετη κατεύθυνση και πολλές οικογένειες να δυνατούν να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών των παιδιών τους σε άλλη πόλη, παρά την επιδότηση για τη στέγαση των φοιτητών που φτάνει τις 2.500 ευρώ στις περιπτώσεις συγκατοίκησης. Την ίδια στιγμή, όπως καταγγέλνουν οι φοιτητές, οι φοιτητικές αιστείες είναι ελάχιστες και σε πολλές οι συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης είναι άθλιες, ενώ για την εισδοχή τα κριτήρια θέλουν το φοιτητή να είναι στα όρια της φτώχειας. Χαρακτηριστικά καλύπτουν λιγότερο από το 6% των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. 6 πανεπιστημιακά ιδρύματα της πρωτεύουσας δεν διαθέτουν καν εστία, ενώ χωρίς εστία είναι και 17 πόλεις με σημαντικό αριθμό σπουδαστών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΔΕ εντατικοποιεί τους ελέγχους για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν στο εξωτερικό φορολογική κάτοικοι Ελλάδας, αξιοποιώντας στοιχεία που λαμβάνει αυτοματοποιημένα από ξένες φορολογικές διοικήσεις. Το νέο κύμα διασταυρώσεων επικεντρώνεται αρχικά σε δεδομένα προηγούμενων φορολογικών ετών με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Ειδικότερα μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2026 έχει εξεταστεί το 10% των πληροφοριών που σχετίζονται με τόκους τραπεζικών καταθέσεων για το φορολογικό έτος 2020, ενώ έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026 οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν επεξεργαστεί τουλάχιστον το ίμιση των δεδομένων που αφορούν εισοδήματα του 2021 και έχουν αποσταλεί στην Ελλάδα από φορολογικές αρχές άλλων κρατών. Η διαδικασία στηρίζεται στη Διεθνή Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών, μέσω της οποίας η ελληνική φορολογική διοίκηση έχει πρόσβαση σε στοιχεία από 93 χώρες. Στις διασταυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς, τόκους, επενδύσεις και άλλα εισοδήματα. Βασικός στόχος είναι να εντοπιστούν ποσά που έπρεπε να έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα, αλλά δεν εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται περαιτέρω έλεγχος της φορολογικής συμμόρφωσης. Αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα γυναικοκτονιών βρίσκεται η Ιταλία, καθώς 6 γυναίκες έχουν δολοφονηθεί από συντρόφους τους ή πρώην συντρόφους τους μετά από τις 15 Αυγούστου. Οι δύο τελευταίες γυναικοκτονίες έγιναν την 3η 18 Αυγούστου. Μία 72χρονη γυναίκα λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου από τον 74χρονο σύζυγό της σε έναν αγρό κοντά στην Κονσέντσα της Καλαβρίας και μία 50χρονη Πολωνή μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον 69χρονο τινήσιο σύζυγό της στο Κολεφέρο νότια της Ρώμης. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου μια 39χρονη γυναίκα είχε δολοφονηθεί από το 43χρονο πρώην σύζυγό της κοντά στη Βενετία αφού τον είχε καταγγείλει επανειλημμένα στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία και αφού προέκυψε ότι από το 2002 τον είχαν καταγγείλει για βία άλλες τρεις γυναίκες. Ουκρανία και Ρωσία προχώρησαν την Τετάρτη σε νέα ανταλλαγή αιχμάλωτων πολέμου, 103 από κάθε πλευρά, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. 103 Ρώσοι στρατιωτικοί επαναπατρίστηκαν. Σε αντάλλαγμα παραδόθηκαν 103 αιχμάλωτοι πολέμου των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο. Οι Ρώσοι στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Λευκορωσία για να λάβουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη σύμφωνα με τη Μόσχα. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στη Ρωσία. Το Υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαδραμάτισαν ρόλο μεσολαβητή για την ανταλλαγή των αιχμάλωτων όπως και στις προηγούμενες. Προς το παρόν η Ουκρανία δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση. Να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού για τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας. Στο Σίδνεϊ αναμένεται μια κυρίως έθρια ημέρα με ευχάριστη χειμερινή ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στο Μπρίσμπεϊν έθριος καθαρός ουρανός με τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήπιες συνθήκες με ηλιοφάνεια και 18 βαθμούς Κελσίου θα έχει το Πέρθ, ενώ Αδελαϊδα και Χόμπαρτ θα έχουν δροσερό καιρό με ελαφρύ αεράκι και αραιή συννεφιά. Αναλυτικά για τη Μελβούρνη προβλέπεται μια δροσερή χειμερινή ημέρα με μέγιστη θερμοκρασία 17 βαθμούς Κελσίου και ελάχιστη 10 βαθμούς. Η Πέμπτη ξεκινά με συννεφιά και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ προς το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί με διαστήματα ηλιοφάνειας και βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 16 χιλιόμετρα την ώρα. Κρατήστε όμως τις ομπρέλες σας κοντά για το βράδυ, καθώς η πιθανότητα βροχής αυξάνεται στο 65% μετά τις 8 μετά μεσημβρία. Ξάνεται στο 65% μετά τις 8 το βράδυ με τοπικές μπόρες, πριν ο καιρός καθαρίσει αργά τη νύχτα. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
0: The Morning Brief. Rythmos Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

πουθενά, ζωή βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ, τα μάτια που έχουν σβήσει, χωρίς κουράγιο και αγκαλιά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Είτε τις πονάω, δύσκολα περνάω, δύσκολα πολύ.
1: Και αυτό.
3: Ένας αλήτης είναι που έκανες κομμάτια.
4: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
5: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
5: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
5: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
5: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
5: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
4: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
4: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
5: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
6: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: The Morning Brief. Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς, 5η 20 Αυγούστου και στη συντονισμένη στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. 5 παίκτες της ομάδας AFL Sydney Swans εξέδωσαν κοινή συγγνώμη αφού τέθηκαν εκτός ομάδας για το υπόλοιπο της σεζόν λόγω παραβίασης των κανόνων συμπεριφοράς του συλλόγου. Οι παίκτες τιμωρήθηκαν επειδή έμειναν έξω αργά πίνοντας και έφεραν γυναίκες στο ξενοδοχείο της ομάδας μετά τον αγώνα της Κυριακής με τους Essendon. Παραδέχτηκαν ότι η συμπεριφορά τους ήταν κατώτερη των προσδοκιών, αποδέχτηκαν τις κυρώσεις και ζήτησαν συγγνώμη από τον σύλλογο και τους φιλάθλους. Η διοίκηση της ομάδας δήλωσε ότι η απόφαση αυτή αποδεικνύει την αφοσίωσή της στη διατήρηση των αξιών του συλλόγου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι τορπιλίζει την αγωνιστική της πορεία. Η κυβέρνηση της Βικτόρια επιχειρεί να καλύψει περίπου 1.500 κενές θέσεις στην αστυνομία, προσλαμβάνοντας 200 συνταξιούχους αστυνομικούς. Ο νέος πρωθυπουργός της πολιτείας, Μπεν Κάρολ, ανακοίνωσε δέσμευση ύψους 57 εκατομμύριων δολαρίων για τη χρηματοδότηση αυτών των ρόλων εφεδρείας, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα αγγλισσή εξυπηρέτηση στα αστυνομικά τμήματα και θα αναλάβουν διοικητικά καθήκοντα. Η πρωτοβουλία αυτή προστίθεται στις 200 θέσεις που είχαν ήδη υπολογιστεί στον προϋπολογισμό από την πρώην πρωθυπουργό Τζασίντα Άλαν. Η εφεδρική αυτή ρόλη αναμένεται να απελευθερώσουν 16.000 ώρες αστυνομικής εργασίας την εβδομάδα ή την πρώτη γραμμή. Στους επιστρέφοντες αξιωματικούς προσφέρεται αναλογικός μισθός 86.188 δολαρίων και 9 εβδομάδες άδειας μετεποδοχών. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει τοποθετηθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας. Η Αθήνα ζυγίζει τη συγκεκριμένη επιλογή μέσα από το πρίσμα των νέων δεδομένων που διαμορφώνουν η κλιμάκωση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής και οι πληροφορίες που θέλουν το Ιράν να εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ενταθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ. Όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές, αν αξιολογηθεί ότι για τη Σούδα υπάρχει σημαντική απειλή, ενδέχεται να μεταφερθεί εκεί η πυροβολαρχία Patriot από την Κάρπαθο, ώστε να εξασφαλιστεί πληρέστερη κάλυψη των εγκαταστάσεων της στρατιωτικής βάσης. Παράλληλα, αξιολογούνται οι αναφορές δημοσιεύματος των Financial Times σε πιθανά πλήγματα σε στόχους στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Στην Κύπρο παραμένουν τα δύο ζεύγη F-16 που είχαν στείλει τον περασμένο Μάρτιο μετά τις επιθέσεις με drones, καθώς και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική Κίνα στήχησαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους, καθώς προκάλεσαν καταρρεύσεις σπιτιών και μια κατολίσθηση, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα σπίτια τους. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Σιντσουάν, αφού το νερό της βροχής που συσσωρεύτηκε σε στέγη προκάλεσε την κατάρρευσή της, καθώς και την κατάρρευση ενός τείχους στη διάρκεια ενός πάρτι που γινόταν την Τρίτη για την επιτυχία παιδιών στις εισαγωγικές στο Πανεπιστήμιο. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατοικία στην κομιτεία της Σιντσουάν, ενώ 2 επιβίωσαν στο νοσοκομείο που νοσηλεύονταν 17 τραυματίες, όμως δεν έχει γίνει σαφές αν στους απολογισμούς αυτούς περιλαμβάνονται παιδιά ή νέοι. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, διεμήνυσε ένας αξιωματούχος της συμμαχίας, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα δημοσιεύματα των Financial Times για το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις πληροφορίες που αποκάλυψαν οι Financial Times για το ενδεχόμενο το Ιράν να εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ. Όπως αποδείχθηκε νωρίτερα φέτος, όταν η αεράμινα του ΝΑΤΟ αναχέτησε με επιτυχία βαλιστικούς πυράβλους που κατευθυνόταν προς την Τουρκία από το Ιράν σε 4 ξεχωριστές περιπτώσεις, η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση είναι ισχυρή και αποτελεσματική, διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος. Να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού για τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας. Στο Σίδνεϊ αναμένεται μια κυρίως αίθρια ημέρα με ευχάριστη χειμερινή ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στο Μπρίσμπεϊν, αίθριος καθαρός ουρανός με τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήπιες συνθήκες με ηλιοφάνεια και 18 βαθμούς Κελσίου θα έχει το Πέρθ, ενώ Αδελαϊδα και Χόμπαρτ θα έχουν δροσερό καιρό με ελαφρύ αεράκι και αραιή συννεφιά. Αναλυτικά για τη Μελβούρνη προβλέπεται μια δροσερή χειμερινή ημέρα με μέγιστη θερμοκρασία 17 βαθμούς Κελσίου και ελάχιστη 10 βαθμούς. Η Πέμπτη ξεκινά με συννεφιά και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ προς το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί με διαστήματα ηλιοφάνειας και βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 16 χιλιόμετρα την ώρα. Κρατήστε όμως τις ομπρέλες σας κοντά για το βράδυ, καθώς η πιθανότητα βροχής αυξάνεται στο 65% μετά τις 8 μετά μεσημβρία. Αυξάνεται στο 65% μετά τις 8 το βράδυ με τοπικές μπόρες, πριν ο καιρός καθαρίσει αργά τη νύχτα. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
1: The Morning Brief. Rythmos Radio.
2: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

0: έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429 4800
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp συν 30 6940 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.